0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: The island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Τουλάχιστον 265 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 3.500 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της χώρας. Η σεισμική δόνηση της Δευτέρας, 7,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας και κατέστρεψε 11.000 κτίρια. Σχεδόν 500 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ συνεχίζεται ο αγώνας των διασωστών για εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση νοσοκομείων, σχολείων, κατοικιών και βασικών υποδομών που καταστράφηκαν από το φωνικό σεισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα το διατηρήσουν, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως ένα τείχος απατσάλι και σημείωσε πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε υποδείξει σε πρόσφατες δηλώσεις το ότι πλέον βασίζεται κυρίως στην μακροπρόθεσμη οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, ανέφερε στην ανάρτησή του. Στο μεταξύ, οι ιρανικές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

0: Δικαστήριων για παράταση της εκεχηρίας. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ που μετέβη χθες στον Νότιο Λίβανο δήλωσε για πολλωστή φορά ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν σε Λίβανο, Συρία και Λωρίδα της Γάζας. «Δεν θα αποσυρθούμε σε καμία περίπτωση από τις ζώνες ασφάλειας», τόνισε ο Ισραήλ Κάτς, προσθέτοντας ότι ο στρατός βρίσκεται εκεί για να προστατεύσει τις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας κατά μήκος των συνόρων. Η λεγόμενη συμφωνία πλαίσιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την προοδευτική απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τις περιοχές του Νοτίου Λιβάνου που κατέχουν και την ανάπτυξη του Λιβανικού στρατού σε αυτές αρχής γενομένης από πιλωτικές ζώνες. Το σιτικό κίνημα απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμφωνία αυτή και το ενδεχόμενο να αφοπλιστεί. Σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οργανώσουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπροσωπιών των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, με σκοπό να τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδίκασε τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ δήλωσε ότι θα κατεδαφίσει όλα τα σπίτια στον τομέα που ελέγχεται από το στρατό του. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν ορίσει στο νότιο τμήμα του Λιβάνου μια ζώνη ασφάλειας σε μια λωρίδα περίπου 10 χιλιόμετρων κατά μήκος των συνόρων, λέγοντας ότι θέλουν να προστατεύσουν τον πληθυσμό του βορείου Ισραήλ από πυρά της Χεζμπολά. Οι επιθέσεις αυτές και οι καταστροφές σπιτιών και υποδομών αποτελούν σοβαρή παραβίαση των αρχών αλλά και των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής χρηματικού ποσού μέσω ψευδούς αγγελίας για προσφορά δανείων διερευνάει η αστυνομία. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, η παραπονούμενη εντόπισε αγγελία για παροχή χρηματικών δανείων που είχε αναρτηθεί σε διαδικτυακό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αφού ακολούθησε ηλεκτρονικό σύνδεσμο που περιείχε η διαφημιστική ανάρτηση και που οδηγούσε σε ιστοσελίδα, η παραπονούμενη καταχώρησε προσωπικά τη στοιχεία. Ακολούθως, στις 24 Ιουλίου, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την παραπονούμενη άγνωστα της πρόσωπα, τα οποία την κάλεσαν να προχωρήσει σε έμβασμα χρηματικού ποσού ύψους 10.000 ευρώ ως εγγύηση ώστε να της χορηγηθεί το δάνειο. Οι ύποπτοι απέστειλαν στην παραπονούμενη κωδικό μέσω του οποίου την παρότριναν να ολοκληρώσει διαδικτυακά το χρηματικό έμβασμα. Η παραπονούμενη ακολούθησε τις οδηγίες των υπόπτων και μέσω διαδικτύου προέβη στο έμβασμα των χρημάτων. Ωστόσο, στη συνέχεια υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί και προέβησε καταγγελία στην αστυνομία. Με αφορμή τη νέα καταγγελία απάτης, η αστυνομία καλεί εκ νέου το κοινό να είναι προσεκτικό κατά τις συναλλαγές του μέσω διαδικτύου και ειδικότερα κατά τη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών με άγνωστα πρόσωπα ή οργανισμούς. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε για σήμερα το Τμήμα Μετεωρολογίας. Τίθεται σε ισχύ στις 2 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 4:30. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Κονδύλι ύψους 250.000 ευρώ θα διαθέσει η πολιτεία για τη δημιουργία σύγχρονου καταφυγίου ζώων στην επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους, ο οποίος είχε συνάντηση χθες με τον Δημαρχεύοντα και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. Όπως δήλωσε ο Ηλίας Μυριάνθους, ο στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της θητείας του σε 18 μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η ασφαλής φύλαξη αδέσποτων ζώων στην επαρχία Πάφου βασίζεται στην ιδιωτική και κυρίως στην εθελοντική πρωτοβουλία. Και παρόλο που και οι τέσσερις δήμοι και κοινότητες επαρχίας έχουν δημιουργήσει χώρους προσωρινής φύλαξης, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το όλο ζήτημα. Η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ χαιρετίζει την πρόθεση της πολιτείας να διαθέσει το κονδύλι ύψους 250.000 ευρώ για τη δημιουργία σύγχρονου επαρχιακού καταφυγίου ζώων στην Πάφο, με στόχο μάλιστα την ολοκλήρωση του έργου μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Πρόκειται, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση, για μια σημαντική και απολύτως αναγκαία εξέλιξη που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα της επαρχίας μας και να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για την οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου δεν αποτελεί απλώς μια υποχρέωση της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού και της ευαισθησίας της κοινωνίας απέναντι στα ζώα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε εθνοφρουρός σε στρατόπεδο στην επαρχία Πάφου διερευνά η Εθνική Φρουρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο στρατιώτης τραυματίστηκε στο χέρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Μετά την επέμβαση έλαβε εξιτήριο από τους θεράποντες ιατρούς για να αναρρώσει στο σπίτι. Η μονάδα στην οποία υπηρετεί ξεκίνησε διερεύνηση για τις συνθήκες του τραυματισμού του εθνοφρουρού.

0: Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟ ενημερώνει το κοινό ότι εν όψη του 15 Αυγούστου τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα 5η μέχρι την 3η 18 Αυγούστου. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει το κοινό ότι εν όψη της εορτής του 15 Αυγούστου τα γραφεία εξυπηρέτησης σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα θα παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία εξυπηρέτησης που λειτουργούν στο οικονομικό τμήμα του Δήμου στη Γεροσκήπου. Έτοιμη για μια ακόμα επική βραδιά είναι η Πάφος FC εν όψη του απόψινου επαναληπτικού της αγώνα με τη Σάλσμπρουκ στο στάδιο Αλφα Μέγα στη Λεμεσό. Στην Πάφος σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μιχαέλας Στέλικου στη Λεωφορού Ελλάδος στον αριθμό 38 και στην πόλη Χρυσοχού του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κατά βατική ασθενείς τριών μποφόρ για να καταστούν προοδευτικά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη τριών με τεσσάρων μποφόρ και στα νότια και ανατολικά παράλια το απόγευμα μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος, όμως κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες κυρίως χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, 25 στα παράλια και γύρω στους 21 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Κυριακή για να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
3: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

Overseas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Starseas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: κοιτάει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, είμαστε
1: Hello,
0: εδώ.
1: Κόσμε. Τι, γιατί με κοιτάς έτσι.
2: Σαν Αμερικανάκι.
3: Έχετε ξεχάσει ότι είμαι και εγώ εδώ.
1: Και έλεγα εγώ τι μας έλειψε.
3: Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος, Βασίλης Ικόκνητο από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε, γιατί σήμερα θα γίνει πανίκος.
1: Oh my goodness.

0: Stress Radio Show. Είμαστε εδώ. Μπορείτε να μας βρείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Τα μη μου τρως το κουλού. Καλά, φάτο, γιατί δεν μου άρεσε πάρα πολύ. να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε
1: εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Μετά την πρόκληση λοιπόν του Βασίλη, που μου λέει, μου σηκώνει και τα χέρια και λέει και ότι δεν έχει και κινητό, προκαλώ το Βασίλη να μου απαντήσει.
1: Όχι μόνο εμένα, είμαι και λίγη.
0: Γιατί εγώ μαζί τα έχω βάλει.
2: Έτσι κι αλλιώς εσύ απαντάς.
3: Είναι σίγουρο ότι εμείς δεν ξέρουμε.
0: Τι σημαίνει η λέξη γεραρός?
1: Γερανός.
3: Γεραρός.
0: Γεραρός.
1: Γεραρός. Γερανό πάντως χρειάζομαι σίγουρα. Γεραρός.
0: Αυτός είναι γεραρός άνθρωπος.
3: Αγέροχος.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Δυνατός.
0: Όχι.
3: Αστραφτερός.
0: Ναι, όχι, προφανώς.
3: Λαμπερίζει.
1: Λαμπερός.
3: Έχει πάνω του Ηρακλή.
0: Γεραρός.
1: Γεραρός.
0: Είναι γεραρός.
3: Βάλτο μας.
1: Μας το πες. Ναι, βάλτο σε μια πρόταση.
3: Σε μια πρόταση.
0: Αυτός ο άνθρωπος είναι...
3: Αυτός το ίδιο. Αυτός ο άνθρωπος είναι γεραρός. Ωραία πρόταση. Βάλτο σε πρόταση.
0: Κάτσε να σκεφτείς.
3: Το κάνω στο δημοτικό. Τελείωνε. Βάλτο σε μια πρόταση. Χωρίς να σκεφτείς.
0: Αυτός ο άνθρωπος...
1: Ναι, μας το πες, Μέλανη.
0: Είναι σπουδαίος. Είναι...
3: Τρελάδικες. Το γεραρός το κρατάς. Δεν αλλάζει το γεραρός με άλλη λέξη.
1: Μην τα αλλάζεις, μην τα αλλάζεις.
0: Όχι, δεν την άλλαξα τη λέξη.
3: Βάλτο σε πρόταση με
0: είναι
3: το γεραρός.
0: Άξιος κάτι ρε παιδί μου. Άξιος τι?
1: Άξιος σεβασμού.
3: Προσοχής.
0: Ακριβώς.
1: Α, ναι.
0: Ο γεραρός είναι ο άνθρωπος που είναι άξιος σεβασμού.
3: Από το γέρος.
0: Σεβασμιότατος.
3: Σεβασμιός.
0: Βλέπεις Βασίλη, άμα δεν έχεις το κινητό που δεν έχεις να απαντήσεις.
3: Ό,τι του είπε.
1: Τα μισά.
3: Βάλε μαύρα γυαλιά στη Μέλανη και ένα τσιγάρο στο σώμα και πάμε.
0: Τιριριριν. Τιν τιν τιν. Τιν τιν τιν. Τιν τιν τιν. Τιριριριν.

0: Έχω να σας πω κάτι σοκαριστικό. Συγκαταλέγεται γενικά στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ σοκαρίστηκα. Δηλαδή θα έλεγα τουλάχιστον χρήσιμη αυτή την πληροφορία.
1: Α, ναι. Για πες.
0: Ακούστε. Θα σας διαβάσω κάτι. Ο Ένζο σταμάτα. Στάθη.
2: Ο Ένζο
0: Φεράρι. Ναι. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο με τον φίλο μας, τον Ινκόγνητο.
1: Ναι.
0: Ο Ένζο Φεράρι είπε σε έναν, είπε σε έναν άνδρα. Ίσως είσαι σε θέση να οδηγήσεις ένα τρακτέρ, αλλά ποτέ Στάθη! Αλλά ποτέ δεν θα είσαι σε θέση να χειριστείς μία Φεράρι. Ο άνδρας, λέει, ήταν τόσο θυμωμένος που ορκίστηκε να δημιουργήσει ένα τέλειο αυτοκίνητο.
2: Τη Λαμπορκίνη.
0: Ακριβώς. Ποιο ήταν το μικρό του?
1: Ποιο ήταν το μικρό του?
3: Πέτρος. Ο Πέτρος Λαμπορκίνη.
1: Μίτσος.
0: Φερούτσιο Λαμπορκίνη.
1: Μεγάλη.
0: Σοκαριστικό.
3: Δημιουργήθηκε επειδή κάποιος τον προκάλεσε.
0: Ναι, παιδιά. Ο Φεράρι προκάλεσε τον Λαμπορκίνη.
3: Ο Φεράρι προκάλεσε τον Λαμπορκίνη. Σαν κόντρα μου ακούγεται.
1: Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά έτσι. Έχω ακούσει και άλλες ιστορίες επιτυχίας από ανθρώπους που το πήραν και καλά
3: πατριωτικά
1: την προσβολή. Α, ναι, το άκουσα. Θυμήθηκα και θυμήθηκα τώρα.
0: Τώρα
1: πρόσφατα, ναι, τη διάβασα, οπότε μετά το διαλυματάκι θα σας πω κάτι.

0: Σας έλεγα λοιπόν για ιστορίες επιτυχίας σου προέκυψαν από.
1: Μας έλεγες εσύ, η
0: Μέλανη. Ναι, η Μέλανη, η Μέλανη.
2: Μας έλεγες την ιστορία που σου ήρθε στο μυαλό τώρα.
0: Ναι, όχι
3: μου. Που άκουσε τώρα.
0: Που διάβασα βασικά. Και έλεγε για ένα ζευγάρι το οποίο επισκέφθηκε κάποια χρονιά το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Μπήκαν και ζητήσαν να μιλήσουν, ξέρω, με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου κτλ. Και τους είπε: περιμένετε, αυτή ήταν ψιλορακένδυτη κιόλα κτλ. Δεν ήταν και τίποτα super wow. Κάποια στιγμή, επειδή πέρναγαν οι ώρες και δεν έλεγαν να φύγουν βασικά από το Πανεπιστήμιο, πηγαίνει η γραμματέα και λέει στον Πρίτανη: κοιτάξτε, να δείτε, πρέπει να τους δείτε, γιατί αλλιώς δεν φεύγουν από εδώ. Αποφάσισε να τους δεχθεί. Και του λέει: ξέρω εγώ, τι θα θέλατε να λέει, πέθανε ο γιος μας και θα θέλαμε να κάνουμε μια δωρεά εδώ για το πανεπιστήμιο. Και λέει: κοιτάξτε να δείτε, λέει, δεν δεχόμαστε δωρεές. Λέει: είναι αστείο το γεγονός το ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, αν κάποιος χάσει το παιδί του κτλ., να βάζουμε ένα άγαλμα κτλ. Μα λέει: δεν μιλήσαμε για άγαλμα, λέει: θέλαμε να κάνουμε δωρεά μια πτέρυγα. Λέει: καλά, σοβαρά μιλάτε, λέει. Θα δώσετε, λέει, για μια πτέρυγα που κοστίζει 7,5 εκατομμύρια δολάρια και τα λοιπά. Και λένε αυτοί: α, λέει, μόνο τόσο κοστίζει. Και φύγανε και πήγανε και φτιάξαν το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ήταν η οικογένεια Στάνφορντ αυτή.
3: Τι λέει!
0: Πήγανε χάσει το γιο του, ναι, και από εκεί που πήγαν για να κάνουν δωρεά στο Πανεπιστήμιο, το πήραν πατριωτικά το ότι ο Πρίτανης το έπαιξε μάγκα και τα λοιπά, επειδή του είδε ψιλορακένδυτου, και πήγαν και φτιάξαν το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Απίστευτο.
3: Παιδιά, προκαλέστε με.
0: Πώς είδες έτσι ντυμένη, σαν δεν τρέπεσαι.
2: Γιατί μου έδωσες μόνο 1 ευρώ για καφέ. Κολώνεις από το 2 εκατομμύρια για καφέ.

0: θέλω λίγο να μου πείτε, μια και σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλο πνεύμα διακοπών.
1: Φεύγουμε διακοπές, οπότε δώσε μας tips που θα πάμε.
0: Όχι, θέλω λίγο να συζητήσουμε το αντίθετο. Που να μην πάτε.
1: Oh.
0: Παιδιά, ποιες ήταν οι χειρότερες.
1: Η Μελένη δουλεύει με τη μέθοδο της εισάτουπων απαγωγής.
0: Μπράβο, Στάθη. Έλα.
1: Να δούμε τι θα αποκλείσουμε για να δούμε τι μένει.
0: Ακριβώς. Πιστεύετε ποιες.
1: Τι.
0: Ο Βασίλης μας καίει εδώ πέρα. Λοιπόν, ποιος πιστεύετε είναι ο χειρότερος προορισμός για διακοπές.
1: Τι διακοπές.
2: Καλοκαιρινές.
0: Όχι, χριστουγεννιάτικες.
1: Όχι, υπάρχουν και χριστουγεννιάτικες διακοπές.
0: Καλοκαιρινές δεν θα πάμε. Καλοκαιρινές ρε παιδιά, αφού είμαστε σε άλλο μου τώρα.
2: Ωραία, στην Πάρνηθα.
1: Ναι,
2: στον Παρνασό.
1: Ναι,
2: στα Καλάβρητα.
1: Στον Όλυμπο.
0: Ενώ,
1: αν και στον Όλυμπο θα πήγαινε από δροσιά τώρα, έτσι.
0: Σε νησί, έτσι. Σε νησί. Κάτι που δεν θα θέλατε.
1: Νησί δεν θα ήθελα.
0: Εγώ έχω, γι' αυτό το λέω, δηλαδή το έζησα.
1: Μισό. Μιλάμε τώρα από προσωπικές μας εμπειρίες που έχει τύχει κάτι κακό σε νησί και δεν θα ξαναπήγαινα.
0: Ακριβώς, χειρότερες διακοπές.
3: Σαντορίνη.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί. Και εγώ.
0: Γιατί.
1: Και εγώ έχω περάσει χειρότερα στη Σαντορίνη.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχω περάσει χειρότερα, αλλά σίγουρα δεν θα το είχα σαν το προορισμό της Σαντορίνη για να πάω. Δεν θα ήταν δηλαδή.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει παραλία κανονική. Κόκκινη παραλία, μαύρη παραλία, παντού καίγεσαι. Δεν περπατάς με τίποτα, σαν ένα στενάρι πήγαινα στα λεφτά.
2: Δεν είναι άσχημες οι παραλίες, απλά.
1: Τι εννοείς.
2: Εντάξει.
3: Σαν την Γεωργία Βασιλιάδου.
1: Ή αυτό που τρέχουμε όλοι μαζί να δούμε το ήλιο βασίλεμα, και δεν έχουμε ξαναδεί ήλιο βασίλεμα.
2: Λες, δεν υπάρχουν άλλοι ήλιο βασίλεμα.
1: Και γίνεται χαμό στο δρόμο. Και φτάνουμε, παιδιά, να δούμε το ήλιο βασίλεμα.
0: Δεν χωράς να το δεις.
1: Όχι, δεν προλάβαμε γενικά το ήλιο βασίλεμα, γιατί είχαμε μπλέξει την κίνηση. Καταφέραμε να φτάσουμε πάνω και ενώ πλησιάζαμε την ανηφόρα πριν φτάσει στο σημείο που βλέπει το ήλιο βασίλεμα, ακούμε το χειροκρότημα. Και λέμε, βγήκε ο Πλούταρχος. Και δεν είχε βγει ο Πλούταρχος, είχε πέσει ο ήλιος. Οπότε ούτε αυτό το προλάβαμε. Φάγαμε την κίνηση και δεν την είδα. Δεν το είδαμε το ήλιο
2: βασίλεμα. Εσύ, Μέλανη, για πού.
0: Παιδιά, εμένα το χειρότερο νομίζω ήταν στην Ήο. Ξεκάθαρα.
2: Ω, τι λες, ρε. Εγώ στην Ήο έχω κάνει τις καλύτερες διακοπές.
0: Τι λες, παιδιά, πάτε καλά. Ακριβώς αυτά δεν μπορούσα. Ακριβώς αυτά. Καταρχάς, εκεί πέρα και παιδιά τα κλαμπ δουλεύουν μετά τις 3 η ώρα.
2: Καταρχήν, θα σου πω ότι στην Ήο. Ναι, μπορεί να κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή για το μαγαζί, αλλά το δικαιούται πραγματικά, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο ωραία lounge bar.
0: Ξέρω ποιο θα
2: το
0: πεις.
2: Το πάθος.
0: Ναι.
2: Είναι
0: πίνω.
2: Μακράν από τα καλύτερα.
0: Συμφωνώ.
2: Νομίζω έχει ψηφιστεί και από τα καλύτερα στην Ευρώπη, αν δεν κάνω
0: λάθος. Κάνουμε μια ανατέλεια να ακούσουμε λίγο μουσική, να σου πω.
2: Εντάξει,
0: μετά
2: εντάξει,
0: το
2: δέχομαι.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Εγώ θα τοποθετηθώ και θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι το μοναδικό. Καταρχάς, σε όποια παραλία και να πας, ναι, έχει πάρα πολύ αέρα. Αέρα. Δεν μπορούσα να σταθώ.
1: Εντάξει, όχι, υπερβάλλεις.
0: Δεν μπορούσα να σταθώ πουθενά.
1: Δεν έχεις πάει στην Άμβουλο, γι' αυτό.
2: Δεύτερο.
0: Άμβουλο πήγα.
2: Εντάξει.
1: Και εγώ Άμβουλο είχα πάει και μια χαρά έκανα μπάνιο στις παραλίες.
0: Δεύτερον, ναι, δεν μπορώ να πρέπει να πάω σε 15 μπαράκια να πιω άπειρα σμινάκι ξαφνικά για να καταλήξω στο κλαμπ το οποίο ανοίγει στις 4 ώρα τα ξημερώματα.
1: Μα έτσι πρέπει.
0: Μα δεν μπορώ, εγώ θέλω την ηρεμία μου.
1: Ωραία, πιες μέχρι τις 4 και πήγαινε για ύπνο.
3: Άμα θες την ηρεμία σου, πήγαινε στη Χαλκιδική. Πήγαινε σε γαματικά λουτρά.
1: Πήγαινε στα λουτρά ειδιψού. Άμα θες.
3: Στα λουτρά ωραία Σελένης.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ όλο αυτό το χάος.
1: Εγώ
0: που
1: θέλω
0: είναι
1: να καταλήξω.
0: Στο δρόμο κάτω.
1: Θέλω να καταλήξω, παιδιά, ότι οι διακοπές
2: είναι καθαρά είναι θέμα εμπειριών.
1: Όχι,
2: δεν
1: είναι θέμα ηλικίας.
2: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας.
1: Όχι, είναι θέμα ηλικίας.
0: Ηλικία μου όλοι αυτά θέλουν. Εμένα δεν μ' άρεσαν.
2: Εγώ πήγα στην.
1: Μέλανη, γέρασες.
0: Μπουμπούκι είμαι ακόμα στάθη.
1: Όχι, η νοοτροπία σου δείχνει ότι γέρασες. Υπάρχουν ακόμα παιδιά που θέλουν να πάνε να πιούν 50 σφινάκια και στο τέλος να καταλήξουν στο αυτεράδικο που ανοίγει 4 ώρα.
2: Εγώ
1: και ένα από αυτά τα παιδιά είμαι εγώ.
2: Είναι καθαρά θέμα παρέας, εγώ αυτό πιστεύω.

0: Επιστρέψαμε στην παιδική χαρά από την εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σήμερα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, μάλλον φταίει ο καιρός.
1: Είναι φταίει ο καιρός.
0: Που έχουμε λαλήσει.
2: Τα σημάδια των καιρών.
3: Γιατί πότε δεν έχουμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει, να πει κάτι με συνέχεια έτσι
1: εγώ
0: είμαστε.
1: Θέλω να αφήσουμε τη Μέλανη να λαλήσει.
0: Ωραία.
1: Και να μα πει. Την πιο.
0: Η κυρία. Μισό λεπτό. Όχι, κυρία. Η Δεσποινή Μιλένοβα, τι έχει να μας διδάξει σήμερα.
1: Ναι.
3: Έχω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση. Για πείτε μου, αν ξέρετε.
0: Ξέρει ο Βασίλης, δεν μας νοιάζει.
3: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πότε χιόνισε πρώτη φορά.
0: Στον κόσμο.
1: Στην εποχή των παγετών.
3: Στη Σαχάρα. Ελά, Βασίλη.
2: Ο Βασίλης έχει πέρασει άλλο επίπεδο. Ξέρει την ερώτηση. Ποιος ασχολείται ρε με απαντήσεις πλέον. Ξεκίνα εσύ. Πάρε ανάσα και θα σου πω τι θες να ρωτήσεις. Ο Βασίλης, ο Γκέλερ. Ποιος άλλος είναι.
3: Αυτή δεν υπάρχει.
2: Ο Κόπερφιλντ, Amazing Dio. Όλους.
0: Και τώρα δεν μου λες, θες να σου απαντήσουμε δηλαδή πότε ήταν η πρώτη φορά που χιόνισε στη Σαχάρα.
3: Θέλω να μου απαντήσετε πότε ήταν η πρώτη φορά που χιόνισε στη Σαχάρα.
1: 27 Αυγούστου το 1372.
3: 1960 κάτι. Παιδιά, θα τρελαθώ, δεν μπορώ. 1979.
0: Σοβαρά μιλά.
3: Έπεσε δίπλα.
1: Χιόνισε και μετά γεννήθηκα.
0: Αυτό, ναι.
1: Από εδώ και πέρα θα παίρνουμε καρποστάλα από Ζαχάρα και θα είναι καμήλες που φτιάχνουν χιονάνθρωπο. θα είναι το νέο τέλος, θα είναι χιονοκαμήλες με καρότο στη μύτη και δύο μπάλες στην πλάτη, καμπούρες.

0: έχω θέμα τρομερό. Κάτσε να γυρίσω λίγο αυτό προς εμένα.
1: Πολλά θέματα.
2: Έχεις
1: τρομερά.
2: Έχεις θέματα γενικώς.
1: Έχω...
0: Βρε, σταματήστε, κάτι άλλο θέλω να πω.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που τις λέμε λάθος.
2: Ναι.
0: Και συνεχίζουμε να τις λέμε λάθος παρόλο που ξέρουμε ποιο είναι το σωστό.
2: Όπως.
3: με προκαλείς.
2: Βλέπεις, έχω πάρει και θέση.
0: Το ξέρεις, το σακουβαγιάζ. Όταν το λες έτσι γρήγορα, λες σακουβαγιάζ.
2: Εσύ λες, εγώ δεν λέω ποτέ σακουβαγιάζ.
0: Λέω φέρ τη βαλίτσα.
2: Εγώ από όταν έμαθα να λέω τη λέξη, λέω σακουβαγιάζ.
0: Το
2: λες.
0: Σακουβαγιάζ.
2: Σακουβαγιάζ το λέω πάντα.
1: Σακουβαγιάζ.
2: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λέει. Γιατί θες να πεις ότι υπάρχει κόσμος που λέει σακουβαγιάζ.
0: Εγώ. Ο Βασίλης.
2: Ρε είσαι τρελή, ρε.
0: Πώς το λες το κουντουπιέ.
2: Το πώς.
0: Κουντουπιέ.
2: Κουντουπιέ.
0: Είναι κουπ ντε πιέ.
2: Άλλο αυτό.
0: Είναι το πάνω μέρος του ποδιού. Μα δεν γίνεται να τα πεις έτσι. Αυτό σου λέω. Δεν γίνεται να τα πεις έτσι. Σκέψτε τον άντρα με τη μουστάκα, αυτό να ψάχνει μέλισσα με λίγο σκόνη πάνω του και γυλαίκο. Να γυρίσει, να γυρίσει από το χωράφι, να βγάλει την αρβίλα και να πει: γυναίκα, αύριο φεύγουμε. Φέρ τις παντόφλες, γιατί με πονάνε τα coupe de pied μου. Και ετοίμασε το sec voyage.
1: Εγώ θα τον ερωτευόμουν.
2: Ποιον?
1: Άμα μου
2: λέγε
1: κάτι τέτοιο.
2: Όμως θα καλείς με το σακουβαγιάζ.
0: Όμως θα καλείς με το σακουβαγιάζ. Καλά, δεν τρέπεσαι.
2: Και το κουμπ
1: ντε πιέ. Καλλιεργημένος άνθρωπος θα έλεγα.
0: Τι καλλιεργημένος, το μόνο που καλλιέργησε ήταν ντομάτες πριν έρθει. Αυτό σου είπα, ήρθαν τα χωράφια.

0: σας είχα ρωτήσει τι σημαίνει Ουρουγουάη.
1: Ναι, θυμόμαστε.
0: Τι σημαίνει,
1: δεν θυμόμαστε. Ποτάμι ανθισμένων λουλουδιών.
0: Όχι. Ζωγραφιστών τι?
1: Λουλουδιών.
2: Πουλιών.
0: Μπράβο.
1: Α, ναι. Ποτάμι, ποτάμι ζωγραφιστών.
0: Ποτάμι, ποτάμι, ναι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Σήμερα θα μάθουμε άλλα δύο καινούρια. Άλλες δύο καινούριες ονομασίες. Τι σημαίνει Αργεντινή?
1: Αργεντινή, τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει Αργεντινή?
2: Ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
2: Μαραντόνα.
1: Αργεντίνα.
0: Τίνα. Όχι.
2: Τίνα.
1: Αργεντ.
2: Α, είναι αυτό που είναι αργά, αλλά νέο.
1: Αργεντίνα.
0: Επίγον.
1: Αργεντ.
0: Καμία. Είστε πολύ μακριά. Σημαίνει ασημένια χώρα.
1: Ασημένια χώρα.
0: Ασημένια χώρα. Απίστευτο.
1: Σόπα, αλήθεια. Γιατί ασημένια χώρα?
0: Γιατί έτσι, τι να είσαι.
1: Ή θα το λες σωστά ή μην το λες καθόλου.
2: Γιατί ασημένια χώρα?
3: Αργυρός
1: Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είναι ο Κωνσταντίνος ασημένια.
0: Και τι σημαίνει Κορέα? Αλλά αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο.
1: Αυτό σημαίνει...
0: Είναι πολύ γνωστό. Είναι πολύ γνωστό.
1: Σημαίνει ότι είναι από το χωριό μας. Είναι
2: κάτι κινέζικο.
0: Ως τι είναι γνωστή η Κορέα?
2: Τη σημαία της.
1: Για το κινέζικο.
0: Δεν λέμε αυτό, είναι κάνει σαν Κορεά της. Είναι πολύ.
2: Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Ποτέ. Τι.
0: Αχ, παιδιά, είναι πολύ ζεν.
1: Γιατί οι Κορεά της είναι ζεν.
0: Ε, ναι.
2: Τι είναι, είναι ζεν.
1: Για ποια Κορέα μιλάς?
0: Σημαίνει η χώρα της πρωινής ηρεμίας.
2: Τι λες? Να σου πω, έχω καμιά υπόσταση αυτά που λέει η Μέλλα. Δεν τα λες νύχη, τα έχει διασταυρώσει κανένας.
1: Μήπως το διάβασες στη αυτοβιογραφία του Kim Jong-un?
0: Όχι, έχω μπει και έχω γράψει τι σημαίνει Κορέα.
1: Δηλαδή, απλά μπήκες τώρα και εσύ έγραψες τι σημαίνει Κορέα.
0: Ναι.
1: Και σου έβγαλε.
0: Και θέλω να μάθω γενικά όλες οι χώρες τι σημαίνουν.
2: Ωραία, τι σημαίνει Ελλάδα?
1: Ελλάδα είναι η χώρα του φωτός. Ναι. Είναι από το γνωστό Ελλάδα.

0: να μην ξεχνιόμαστε. Περιμένουμε τα like σας, τα σχόλιά σας, τα follow σας, ό,τι άλλο θέλετε.
1: Είμαι στα
2: follow.
1: Μέλανη, θέλεις να βάλεις την ερωτική σου φωνή και να κάνεις, να πεις social, ρε παιδί μου, με ένα ιδιαίτερο
3: έχουν
1: τρόπο.
3: Έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε followers.
1: Όχι, δεν θέλουμε. Γιατί να πάρουμε followers. Θέλουμε τη Μέλανη να μας δώσει την αισθησιακή της φωνή.
0: Να σου πω κάτι, έτσι όπως σας βλέπω τους δύο, τρεις, δεν μπορώ.
3: Τι θες να πεις?
0: Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
1: Τι θέλεις να πεις?
3: Βρες μια φωτογραφία του Παναγιώτη και βάλ' την έτσι εδώ.
0: Θα μας βρείτε στο Instagram Μπούρμπουλι.
1: Σε απομόνωσε εντελώς. Δεν είπαμε να πάρεις πόζα. Τη φωνή σου θέλει.
0: Και στο Facebook στη σελίδα μας Μπούρμπουλι Trust Radio Show.
3: Άντε, τα είπες επιτέλους.
1: Και ανάσα.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα μια καμένη εκπομπή.
1: Μια υπέροχη εκπομπή, θα έλεγα.
0: Μια υπέροχη, εντάξει. Okay.
2: Έρχεται φοβέρη.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω να ακούσω χρόνια.
0: Χρόνια.
2: Καλά πήγε αυτό.
0: Στάδης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένο, Βατόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητο σε ρύθμιση του ήχου. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πούμε για σήμερα παρά ένα και μοναδικό.
2: Bye.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 Κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην

0: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
3: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 265 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 3.500 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της χώρας. Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών το πρωί της Δευτέρας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας και κατέστρεψε 11.000 κτίρια. Σχεδόν 500 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ συνεχίζεται ο αγώνας των διασωστών για εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση νοσοκομείων, σχολείων, κατοικιών και βασικών υποδομών που καταστράφηκαν από το φωνικό σεισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα το διατηρήσουν, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι και σημείωσε πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό. Στην Ελλάδα, σημαντική αύξηση καταγράφεται σε περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΕΔΗ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί περιστατικά λίμωξης σε 39 δήμους της χώρας και 14 περιφερειακές ενότητες. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού μέσω ψευδούς αγγελίας για προσφορά δανείων διερευνάει η αστυνομία. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, γυναίκα εντόπισε αγγελία για παροχή χρηματικών δανείων που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αφού ακολούθησε ηλεκτρονικό σύνδεσμο, περιείχε η διαφημιστική ανάρτηση, καταχώρησε προσωπικά της στοιχεία και ακολούθως επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικώς άγνωστα πρόσωπα τα οποία την κάλεσαν να προχωρήσει σε έμβασμα χρηματικού ποσού 10.000 ευρώ ως εγγύηση ώστε να της δοθεί το δάνειο. Οι ύποπτοι απέστειλαν στην παραπονούμενη κωδικό μέσω του οποίου την παρότριναν να ολοκληρώσει διαδικτυακά το χρηματικό έμβασμα. Η παραπονούμενη ακολούθησε τις οδηγίες των υπόπτων και μέσω διαδικτύου προέβη σε έμβασμα για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι έχει εξαπατηθεί. Η αστυνομία καλεί εκ νέου τους πολίτες να είναι προσεκτικοί τις συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου με άγνωστα πρόσωπα ή οργανισμούς και συστήνει όπως πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων να γίνεται έλεγχος για επαλήθευση στοιχείων και αναφορών των εμπλεκόμενων προσώπων ή οργανισμών. Σημαντική ποσότητα καπνικών προϊόντων κατάσχεσε στο σημείο διέλευσης Δερίνιας το τμήμα Τελωνίων, το οποίο με ανακοίνωσή του αναφέρεται σε ανησυχητική αύξηση τους τελευταίους δύο μήνες με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους οι οποίοι μεταφέρουν λαθρέα, κυρίως καπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό τη μεταφορά τους στο Ισραήλ. Το τμήμα Τελωνίων εκτιμά ότι ενδεχομένως να υπάρχει συγκεκριμένο κύκλωμα διοχέτευσης των τσιγάρων από τα κατεχόμενα μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Ισραήλ και χρησιμοποιείται η μέθοδος Μυρμηγκιού. Το τμήμα Τελωνίων ενημερώνει ότι με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από τις κατασχέσεις στα σημεία διέλευσης έχει παρατηρηθεί μία ανησυχητικά αυξητική τάση τους τελευταίους δύο μήνες με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους οι οποίοι μεταφέρουν λαθρέα κυρίως καπνικά.

0: προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό τη μεταφορά τους στο Ισραήλ.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο της Πάφου συνελήφθη χθες βράδυ από την αστυνομία μετά από καταγγελία αλλοδαπής τουρίστριας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η καταγγελία έγινε από επισκέπτρια ξενοδοχείου το μεσημέρι, η οποία ανέφερε ότι κλάπηκαν σκουλαρίκια και βραχιόλι από το δωμάτιο στο οποίο διέμενε. Στο πλαίσιο των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο δωμάτιο είχε εισέλθει καθαρίστρια με master key, η οποία ωστόσο δεν ήταν υπεύθυνη να καθαρίσει το συγκεκριμένο δωμάτιο. Η 39χρονη αλλοδαπή καθαρίστρια ανακρινόμενη φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή της και παρέδωσε τα κλοπημαία. Συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Κονδύλι ύψους 250.000 ευρώ θα διαθέσει πολιτεία για τη δημιουργία σύγχρονου καταφυγίου ζώων στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους, ο οποίος χθες είχε συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. Όπως δήλωσε ο κύριος Μυριάνθους, ο στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του σε 18 μήνες. Η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ χαιρετίζει την πρόθεση της πολιτείας να διαθέσει κονδύλι ύψους 250.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου επαρχιακού καταφυγίου ζώων στην Πάφο. Πρόκειται, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση, για μια σημαντική και απολύτως αναγκαία εξέλιξη που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα της επαρχίας μας και να δημιουργήσει επιτέλους απαραίτητες υποδομές για την οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου δεν αποτελεί απλώς μια υποχρέωση της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού και της ευαισθησίας της κοινωνίας απέναντι στα ζώα. Με προσωπικό ασφαλείας, οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου από σήμερα μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά θα είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης της πόλης θα εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων θα διεξαχθεί σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Το κέντρο εξυπηρέτησης δημοτών θα παραμείνει κλειστό. Η τροχονομική υπηρεσία θα συνεχίσει να εργάζεται ασκώντας έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων και τα άλλα καθήκοντά της, ενώ το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης δεν θα λειτουργήσει κατά το διάστημα από σήμερα έως και τις 23 Αυγούστου. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει το κοινό ότι εν ώψη του 15 Αυγούστου τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα μέχρι την 3η 18 Αυγούστου. Βραδιά ευρωπαϊκών υποχρεώσεων απόψε για την Πάφο και την Ομόνοια στο ποδόσφαιρο. Η Πάφος FC φιλοξενεί απόψε στις 8 την Salzburg στον επαναληπτικό του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, επιδιώκοντας να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Αυστρία. Την ίδια ώρα η Ομόνοια υποδέχεται την Λίγκολ μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Γιβραλτάρ για τον επαναληπτικό του Conference League. Στην Πάφο θα διανυχτερεύει απόψε το φαρμακείο της Μιχαήλας Στέλικου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 83 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, όμως κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
1: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

καλύτερα λακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

0: Mornings on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.

0: Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία. Σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ψιλογιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Έμα Χέγκινγκ για τη γνωριμία της με τον Μπρους Γουίλις ενώ ήταν αραβωνιασμένη με άλλον άντρα. Προσέξτε τώρα, λέει, με εγωίτευσε το χιούμορ του. Και αν αυτό το φαλικρό παλικάρι είχε το ίδιο χιούμορ, αλλά ήταν με ένα φωσφοριζέ γυλαίκο σε μια εταιρεία delivery, πάλι θα χώριζε από τον αρβωνιαστικό της η κυρία με τα πανάκριβα σκουλαρίκια και τις πανάκριβες τουαλέτες για να είναι μαζί του, ή επειδή ήταν τον Μπρους Γουίλις και είχε και χιούμορ? Ρωτάω τώρα εγώ, γιατί εσείς οι γυναίκες, ρε παιδί μου, θέλετε να νιώθετε και λίγο ασφάλεια. Βέβαια, δεν κουβαλάτε μαζί σας καμιά εικόνα της Παναγίας ή καμιά, και το τηλέφωνο από καμιά ασφαλιστική εταιρεία, αλλά σας κάνει να νιώθετε λίγο ασφάλεια, ειδικά αν αυτός βγάζει εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω ότι είναι όλα λίγο πιο γοητευτικά επάνω του.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορά 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

βλέπω, παιδιά, μια κοπέλα η οποία είναι τόσο κούκλα και ψάχνω να βρω τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Είναι τιμή μου να μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου, είπε η κόρη της Σίντι Κρόφορντ. Φοβερό. Κούκλα και αυτή, κούκλα. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο όμορφη. Αυτά είναι θέματα αισθητικής του καθενός. Από τι ήταν η μητέρα της στην ηλικία της. Μιλώντας σοβαρά, είναι τιμή μου όταν οι άνθρωποι μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου. Μακάρι να της έμοιαζα, νομίζω ότι ακόμη και στις καλύτερες ημέρες μου δεν την πλησιάζω. Επίσης, ταπεινό κορίτσι, αν και πάρα πάρα πολύ όμορφη, αυτό σημαίνει ότι έχει και μία αξία. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει, θα κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που θα έκανε αν ήταν καβάλα πάνω στο άλογο. Έτσι λέω εγώ, που πιστεύω ότι η ζωή είναι δίκαιη και όσο περισσότερο ταπεινός είσαι, τόσο πιο πολύ σου δίνει boost. Αλλά, okay, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μικρή Κάια Γκέρμπερ, που είναι η κόρη της Σίντι Κρόφορντ.

Σοκ στην Κρήτη. Τουρίστας επιχείρησε να χρηματίσει υπάλληλο να του επιτρέψει να ασυλγήσει σε ανήλικη. Παιδιά, τι γίνεται? Έχει χαζέψει ο κόσμος. Τώρα που είναι τζάμπα το σεξ τριγύρω, με μια βότκα λεμονάδα, με μια φρυγανιά, με μερέντα, είναι πια εύκολο. Εύκολο είναι το σεξ πια. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τώρα, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που συμβαίνει? Να πληρώσει, λέει, δεν είναι λίγο? Δεν ξέρω, εμένα μου ακούγονται λίγο περίεργα όλα αυτά. Όπως είπε η διοικητήρα της επιχείρησης, ο τουρίστας δεν μιλούσε καλά αγγλικά και ήταν γαλλόφωνος. Η κοπέλα που δούλευε στο μαγαζί είναι Γαλλίδα και όταν άκουσε αυτά που της έλεγε ο τουρίστας, ηλικίας περίπου 65 ετών, και η κοπέλα ανήλικη, έμεινε εμβρόντιτη. Μάλιστα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

με πουλώνει και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή.

0: Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 265 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 3.500 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της χώρας. Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών το πρωί της Δευτέρας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας και κατέστρεψε 11.000 κτίρια. Σχεδόν 500 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ συνεχίζεται ο αγώνας των διασωστών για εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση νοσοκομείων, σχολείων, κατοικιών και βασικών υποδομών που καταστράφηκαν από το φωνικό σεισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα το διατηρήσουν, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι και σημείωσε πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό. Στην Ελλάδα, σημαντική αύξηση καταγράφεται σε περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΕΔΗ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί περιστατικά λίμωξης σε 39 δήμους της χώρας και 14 περιφερειακές ενότητες.

0: Επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικώς άγνωστα πρόσωπα τα οποία την κάλεσαν να προχωρήσει σε έμβασμα χρηματικού ποσού 10.000 ευρώ ως εγγύηση ώστε να της δοθεί το δάνειο. Οι ύποπτοι απέστειλαν στην παραπονούμενη κωδικό μέσω του οποίου την παρότριναν να ολοκληρώσει διαδικτυακά το χρηματικό έμβασμα. Η παραπονούμενη ακολούθησε τις οδηγίες των υπόπτων και μέσω διαδικτύου προέβη σε έμβασμα για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι έχει εξαπατηθεί. Η αστυνομία καλεί εκ νέου τους πολίτες να είναι προσεκτικοί τις συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου με άγνωστα πρόσωπα ή οργανισμούς και συστήνει όπως πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων να γίνεται έλεγχος για επαλήθευση στοιχείων και αναφορών των εμπλεκόμενων προσώπων ή οργανισμών. Σημαντική ποσότητα καπνικών προϊόντων κατάσχεσε στο σημείο διέλευσης Δερίνιας το τμήμα Τελωνίων, το οποίο με ανακοίνωσή του αναφέρεται σε ανησυχητική αύξηση τους τελευταίους δύο μήνες με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους οι οποίοι μεταφέρουν λαθρέα, κυρίως καπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό τη μεταφορά τους στο Ισραήλ. Το τμήμα Τελωνίων εκτιμά ότι ενδεχομένως να υπάρχει συγκεκριμένο κύκλωμα διοχέτευσης των τσιγάρων από τα κατεχόμενα μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Ισραήλ και χρησιμοποιείται η μέθοδος Μυρμηγκιού. Το τμήμα Τελωνίων ενημερώνει ότι με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από τις κατασχέσεις στα σημεία διέλευσης έχει παρατηρηθεί μία ανησυχητικά αυξητική τάση τους τελευταίους δύο μήνες με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους οι οποίοι μεταφέρουν λαθρέα κυρίως καπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό τη μεταφορά τους στο Ισραήλ.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο της Πάφου συνελήφθη χθες βράδυ από την αστυνομία μετά από καταγγελία αλλοδαπής τουρίστριας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η καταγγελία έγινε από επισκέπτρια ξενοδοχείου το μεσημέρι, η οποία ανέφερε ότι κλάπηκαν σκουλαρίκια και βραχιόλι από το δωμάτιο στο οποίο διέμενε. Στο πλαίσιο των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο δωμάτιο είχε εισέλθει καθαρίστρια με master key, η οποία ωστόσο δεν ήταν υπεύθυνη να καθαρίσει το συγκεκριμένο δωμάτιο. Η 39χρονη αλλοδαπή καθαρίστρια ανακρινόμενη φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή της και παρέδωσε τα κλοπημαία. Συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Κονδύλι ύψους 250.000 ευρώ θα διαθέσει πολιτεία για τη δημιουργία σύγχρονου καταφυγίου ζώων στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους, ο οποίος χθες είχε συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. Όπως δήλωσε ο κύριος Μυριάνθους, ο στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του σε 18 μήνες. Η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ χαιρετίζει την πρόθεση της πολιτείας να διαθέσει κονδύλι ύψους 250.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου επαρχιακού καταφυγίου ζώων στην Πάφο. Πρόκειται, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση, για μια σημαντική και απολύτως αναγκαία εξέλιξη που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα της επαρχίας μας και να δημιουργήσει επιτέλους απαραίτητες υποδομές για την οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου δεν αποτελεί απλώς μια υποχρέωση της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού και της ευαισθησίας της κοινωνίας απέναντι στα ζώα. Με προσωπικό ασφαλείας, οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου από σήμερα μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά θα είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης της πόλης θα εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων θα διεξαχθεί σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης

0: Δημοτών θα παραμείνει κλειστό. Η τροχονομική υπηρεσία θα συνεχίσει να εργάζεται ασκώντας έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων και τα άλλα καθήκοντά της, ενώ το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης δεν θα λειτουργήσει κατά το διάστημα από σήμερα έως και τις 23 Αυγούστου. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ ενημερώνει το κοινό ότι εν ώψη του 15 Αύγουστου τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα μέχρι την 3η 18 Αυγούστου. Βραδιά ευρωπαϊκών υποχρεώσεων απόψε για την ΠΑΦΟ και την Ομόνοια στο ποδόσφαιρο. Η ΠΑΦΟΣ ΕΦΣΥ φιλοξενεί απόψε στις 8 την Σάλσμπουργκ στον επαναληπτικό του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, επιδιώκοντας να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Αυστρία. Την ίδια ώρα η Ομόνοια υποδέχεται την Λίγκολ μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Γιβραλτάρ για τον επαναληπτικό του Conference League. Στην ΠΑΦΟ θα διανυχτερεύει απόψε το φαρμακείο της Μιχαέλας Στέλικου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 83 και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, όμως κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορα 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 265 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 3.500 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της χώρας. Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών το πρωί της Δευτέρας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας και κατέστρεψε 11.000 κτίρια. Σχεδόν 500 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ συνεχίζεται ο αγώνας των διασωστών για εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση νοσοκομείων, σχολείων, κατοικιών και βασικών υποδομών που καταστράφηκαν από το φωνικό σεισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα το διατηρήσουν, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι και σημείωσε πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό. Στην Ελλάδα, σημαντική αύξηση καταγράφεται σε περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΕΔΗ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί περιστατικά λίμωξης σε 39 δήμους της χώρας και 14 περιφερειακές ενότητες. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού μέσω ψευδούς αγγελίας για προσφορά δανείων διερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, γυναίκα εντόπισε αγγελία για παροχή χρηματικών δανείων που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αφού ακολούθησε ηλεκτρονικό σύνδεσμο, περιείχε η διαφημιστική ανάρτηση, καταχώρησε προσωπικά της στοιχεία και ακολούθως επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικώς άγνωστα πρόσωπα τα οποία την κάλεσαν να προχωρήσει σε έμβασμα χρηματικού ποσού 10.000 ευρώ ως εγγύηση ώστε να της δοθεί το δάνειο. Οι ύποπτοι απέστειλαν στην παραπονούμενη κωδικό μέσω του οποίου την παρότριναν να ολοκληρώσει διαδικτυακά το χρηματικό έμβασμα. Η παραπονούμενη ακολούθησε τις οδηγίες των υπόπτων και μέσω διαδικτύου προέβη σε έμβασμα για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι έχει εξαπατηθεί. Η αστυνομία καλεί εκ νέου τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου με άγνωστα πρόσωπα.

0: 2 σκαπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό τη μεταφορά τους στο Ισραήλ. Το τμήμα Τελωνίων εκτιμά ότι ενδεχομένως να υπάρχει συγκεκριμένο κύκλωμα διοχέτευσης των τσιγάρων από τα κατεχόμενα μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Ισραήλ και χρησιμοποιείται η μέθοδος Μυρμηγκιού. Το τμήμα Τελωνίων ενημερώνει ότι με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από τις κατασχέσεις στα σημεία διέλευσης έχει παρατηρηθεί μία ανησυχητικά αυξητική τάση τους τελευταίους 2 μήνες με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους οι οποίοι μεταφέρουν λαθρέα κυρίως καπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό τη μεταφορά τους στο Ισραήλ.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο της Πάφου συνελήφθη χθες βράδυ από την αστυνομία μετά από καταγγελία αλλοδαπής τουρίστριας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η καταγγελία έγινε από επισκέπτρια ξενοδοχείου το μεσημέρι, η οποία ανέφερε ότι κλάπηκαν σκουλαρίκια και βραχιόλι από το δωμάτιο στο οποίο διέμενε. Στο πλαίσιο των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο δωμάτιο είχε εισέλθει καθαρίστρια με master key, η οποία ωστόσο δεν ήταν υπεύθυνη να καθαρίσει το συγκεκριμένο δωμάτιο. Η 39χρονη αλλοδαπή καθαρίστρια ανακρινόμενη φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή της και παρέδωσε τα κλοπημαία. Συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Κονδύλι ύψους 250.000 ευρώ θα διαθέσει η πολιτεία για τη δημιουργία σύγχρονου καταφυγίου ζώων στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους, ο οποίος χθες είχε συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. Όπως δήλωσε ο κύριος Μυριάνθους, ο στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του σε 18 μήνες. Η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ χαιρετίζει την πρόθεση της πολιτείας να διαθέσει κονδύλι ύψους 250.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου επαρχιακού καταφυγίου ζώων στην Πάφο. Πρόκειται, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση, για μια σημαντική και απολύτως αναγκαία εξέλιξη που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα της επαρχίας μας και να δημιουργήσει επιτέλους τις απαραίτητες υποδομές για την οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου δεν αποτελεί απλώς μια υποχρέωση της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού και της ευαισθησίας της κοινωνίας απέναντι στα ζώα. Με προσωπικό ασφαλείας, οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου από σήμερα μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά θα είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης της πόλης θα εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων θα διεξαχθεί σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Το κέντρο εξυπηρέτησης δημοτών θα παραμείνει κλειστό. Η τροχονομική υπηρεσία θα συνεχίσει να εργάζεται ασκώντας έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων και τα άλλα καθήκοντά της, ενώ το δημοτικό κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης δεν θα λειτουργήσει κατά το διάστημα από σήμερα έως και τις 23 Αυγούστου. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει το κοινό ότι εν ώψη του 15 Αυγούστου τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα μέχρι την 3η 18 Αυγούστου. Βραδιά ευρωπαϊκών υποχρεώσεων απόψε για την Πάφο και την Ομόνοια στο ποδόσφαιρο. Η Πάφος FC φιλοξενεί απόψε στις 8 την Σάλσμπουργκ στον επαναληπτικό του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, επιδιώκοντας να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Αυστρία. Την ίδια ώρα η Ομόνοια υποδέχεται την Λίγκολ μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Γιβραλτάρ για τον επαναληπτικό του Conference League. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει απόψε το φαρμακείο της

0: Μιχαήλα Στέλικου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 83 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, όμως κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Αναστάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Αναστάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, παρέα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Και φύγαμε αμέσως τώρα να ξεκινήσουμε. Καλή μας διασκέδαση.

αυτό τη... Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Τα λέμε σε λίγο.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6980 19 29 51 στο Viber της εκπομπής και οι δικές σας επιλογές έρχονται αμέσως τώρα στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια για δύο ολόκληρες ώρες, από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για όλο τον Αύγουστο. Νύχτα στα FM, Summer Edition. Και να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1946, ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Σαν σήμερα το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα το 2004, έχουμε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Σαν σήμερα το 2009, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατήλα ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια και αγαπημένη ελληνική μουσική μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που έρχεται και μέχρι τότε να περάσετε τέλεια το τριήμερο που ακολουθεί. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλό 15 Αύγουστο. Τα λέμε από Δευτέρα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ότι ό,τι τραγούδι έχει σχέση με καλοκαιρινές διακοπές, με το καλοκαιράκι, με καλοκαιρινά ραντεβού, αυτό το καλοκαίρι, είσαι το καλοκαίρι μου και last summer και όλα αυτά, τα έχω εξαντλήσει. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω για να μπω και στο κλίμα των διακοπών, οι οποίες δικές μου διακοπές θα αργήσουν. Δεν θέλω να στεναχωριέστε αν δεν κάνατε ακόμα διακοπές ή αν τις κάνατε νωρίτερα και τώρα αγκομαχάτε μέσα στον Αύγουστο. Εάν σας παρηγορεί, τις επόμενες 2 ώρες θα φροντίσω να είμαι δροσερός σαν διακοπές. Και εντάξει, υπερβάλλω λίγο.

θεωρώ ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να σας παρουσιάσω όλους αυτούς τους ωραίους λόγους που θα μπορούσαν να σας κρατήσουν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Το τι έγινε σαν σήμερα είναι πάντα σημαντικό, γιατί θυμόμαστε ένα σημαντικό γεγονός, ίσως και δύο. Summer Edition Tips με τυπάκια ωραία για το καλοκαίρι. Και εννοείται ότι έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot. Όπως επίσης έχουμε και την πολύ αγαπημένη ενότητα με τις προτάσεις ταινιών και σειρών. Όλα αυτά με μεγάλες επιτυχίες, ελληνικές αποκλειστικότητες και φυσικά με τη δική σας συντροφιά και τα δικά σας μηνύματα.

Η ζωή θέλει καλή παρέα, δυνατά τραγούδια και λίγη τρέλα. Τα δύο πρώτα τα έχεις ήδη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μία σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ, όχι μόνο να παίρνεις. Δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρμπουρμπουρμπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ πολύ πολύ.

0: εσύ λάβεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback, Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων. Το καταφέραμε γι' αυτό. Σας σήμερα το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Μπαρ-Ροϊτ με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάνκερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. Τώρα δεν ξέρω, θα την πω την κακία μου. Ρε παιδιά, εσείς που με ετοιμάζετε τα θέματα της εκπομπής, μου βάλατε 4 γλωσσοδέτες μέσα σε μία φράση. Δηλαδή, σας παρακαλώ, μην ξαναγίνει αυτό. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Λίστ, Μπρούγκερ, Σεν Σαντς, Τσαϊκόφσκι, Έντουαρντ Γκρίνγκ και ο φιλόσοφος Νίτσε. Εντάξει, τώρα εξηγείται.

Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να κυνηγάς συνέχεια τη στιγμή. Απλά πρέπει να τη ζεις. Οι καλύτερες αναμνήσεις συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες, θέλω να σου πω.

βγάζω φτερά. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και μετά το μπάνιο, μην ξεχνάς, ξανά αντιλιακό. Ακόμα και αν γράφει water resistant. Σίγουρα το αντιλιακό είναι το καλύτερο μας όπλο απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και πρέπει να το χρησιμοποιούμε ακόμα και όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, γιατί λίγο τρίβουμε το νερό, λίγο κάνει ένα beach volley, λίγο καμιά βουτιά με κοντραρίσματα και τζαρτζαρίσματα με τον σύντροφό μας ή τους φίλους μας και τσουπ, το αντιλιακό φεύγει. Μην ξεγελιέσαι.

Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις που να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και πάμε να το ζήσουμε και σήμερα. Γιατί η θάλασσα δεν αγχώνεται ποτέ? Γιατί η θάλασσα δεν αγχώνεται ποτέ? Γιατί τα αφήνει όλα να κυλήσουν? Εντάξει, δεν παίρνω και όρκο.

Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Supergirl είναι η πρότασή μου. Η Kara Zor-A βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας περιπέτειας της DC όταν ένας αντίστακτος αντίπαλος χτυπά πολύ κοντά της. Η Supergirl ξεκινά ένα διαγαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αν σας αρέσει αυτό το concept, είμαι σίγουρος ότι είναι μια καλή αφορμή να βρεθείτε στη μεγάλη οθόνη.

Η Μοϊορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ολοκληρωθεί. Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ό,τι αν κάνετε ή καλή ξεκούραση αν επιστρέφετε στο σπίτι σας, λέω εγώ τώρα. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και φυσικά ευχαριστώ διπλά για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που στείλατε και σήμερα.

Καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά

0: έστω και φάρε μια παρατήξηλη κανάλιουφ. Βλάκα,
1: η αρρώστια δεν πήγε πουθενά, εσύ.
0: Η αρρώστια που
1: είναι. Σιγά τάτου πήγε η αρρώστια.
0: Μετά αρχινά η μερόμα δεν το πιάνει από τη μύτη. Αρχινά η τροβελόνη.
1: Τα ακούτε. Τα ακούτε.
0: Και μόλις αρρωστήσει.
1: Θέλω να πιω.
0: Θα σου έρθει μόνος του.
1: Ανάψτε τους αναπτήρες τον έλεγα της ασύλωσης. Τους αναπτήρες.
0: Εγώ το αγορά.
1: Λοιπόν, ετοιμάστε τις αναπτήρες όλους.
0: Τώρα να πληρώνουμε.
1: Κλείσα τα φώτα τώρα. Όλα τα φώτα, όλα. Όλα το γενικό το γαμιλέ. Τι αναπτήρες σας όλους. Τι θα τους πούμε, ρε. Πρέπει να ξεχωρίσουν τα παραμύθια. Αφού έχουν κολλήσει μαλάκες με. Έτσι, όσο βράστηκα. Ένα γιο στο μάτι. Και οι άλλοι που βγάζουν τα φράγκα και εσύ πονάς, μαλάκα. Όχι για να μην την πρέζα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει εγώ να τον πάθω από πάντη. Αλλά κάποιος πρέπει να ακούσει εκεί έξω. Να μην φτάνουν τα μάνα που λένε την πρέζα. Πάμε, πάμε μαζί μου.
2: Όσο περνάει ο καιρός, φιλοσοφεί.

0: Κόσμος 95.2.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Γεια σας, είμαι η Αμαρίλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.